0: Κι ώρα να βοηθά το κάτω το έτσι ήταν το κουχάρι είναι χωρίς λόγο γουμένει το τάτο ουράτσιο και αγαπημένται γιατί του ακούα αλλά εγώ τάτο είτε η ατσιανέι είτε η ώρα μάμα η άντανή η τάτο γονή νουτσιρενέι το κουμάνα έχω τα κακέ και το τάτο πάει ενώ εκούχει αρένει το κουμάνα έχω χουατή τι τυράνο κουγεράτο τα ονοκό το κάτω το νοτάτο κάτω το μητήρ τώρα εγώ το κοτο πράγκε δεν χάγεται το και εγώ το ετιέτεμε τα πατανέι το ου αλλά η πατάει το ου Άγιτε το και εγώ το κάτω το «Ουουουου, κοινό πού, κοινό γεμάτο, η χέση είναι συνέη». Μα αν ο Βαϊρία τέρα Βαϊρία τι έπω πω, «Αρε μου, άγαρα το κύριο, χαρή η τούρο». Μα τα κοίτα γέρι μου, «Μα ναι, αρά τέρα μου, νωρία τι ήταν τα κουκάρι νέχα νομονομονή». «Τι έβα εγώ, εγώ το βορέ μου, ενώ τώρα τι χαρά του, έτσι βερά του νέου γονή». Ναι. Τώρα με το, κι όλα λέει τώρα με το τσάλι ήταν μόνο, «Αίτου το κύριο μου, είπε εγώ γιατί έπω πούγει».
1: Rumor mari mati kiri itu mana yang matu itu ya di orang baru itu apa pun, tapi rumor mari mati kiri sah, ever arahiti ever, mutiak, ya dia akan mati kiri dia tu, mutiak orang mari itu apa pun dia kiri, dia matu dia itu tak kene, jangan dia aku itu kutai kiri tu biar aco, ini nak dia we apa pun dia kiri itu dia foto. Rau ko mato timo mato ko pati teo taek ata mai teo taek ako nero. A erbo betato kurunga ito tato

ότι ο Τιτομρί. Τα ιστορικά ανώ, δεν είναι με το Τιτομρί. Αγίγει, εγώ αγίγει, τη ρουμινή, πήγα μαμά, πήγα και τσιότσι. Έχω τα ερμή. Αλλά του έχετε με αεραντίνο, τάμνα, μάνα, θα είτε μαμά. Ότι με αγωνώ με τη μαμά, κουά. Όχι με τη μαμά είναι, ενώ ο χρόνος με κουά. Όχι με κουά, αγωνώ με τη μαμά. Τα χρειάζεται, τα χρειάζεται, το κότε παπά. Όχι με ρε, το μαμά είναι, την αγώνα είναι, το μαμά είναι, καλά που είτε άρεγα, είναι να του και ο χρόνος. Αλλά είναι τη μαμά, καλά. Κάνω ώρα, είναι το χρόνος, ότι για να τα άλλα μάτω. Κότε και με ρε, το μαμά είναι, είναι το χρόνος, είναι, όχι. Πράγω ρε, ότι μαμά είναι, είναι το χώμα κόπου. Τώρα είναι, είναι το χώμα κόπου, πείτε και τι είναι.